Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδεί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Κοσμοτέ 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές λιλινά.
0: Παίζει και Σάτι. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Κουτσουρλή, Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
2: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει καλά. Αν δεν έχετε ξυπνήσει καλά, ελάτε να φτιάξουμε την πρωτομηνιά μας. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Ανοίγω Viber για επικοινωνία 69 84 932 932. Για το μαγικό αυτό ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Ήδη υπάρχει χαμόγελο στο πρόσωπο. Ήδη υπάρχει καφές στο χέρι. Ήδη υπάρχει δίσκος στο pick-up. Θα πάμε πίσω στο 1990, σε μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία, τότε που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση, όταν η όπα της εποχής εκείνης συνάντησαν την Χάρης Αλεξίου σε αυτό το αριστουργηματικό κομμάτι, που φαίνεται πως τότε κατάφερε να ενώσει δύο κόσμους, κάτι που πλέον είναι τη 2026. Αυτό είναι κανονικότητα και συνήθεια. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Αυτά είναι τα τραγούδια μας.

στο χώμα. Το χθες και το σήμερα της ελληνικής μουσικής και το αύριο, να είναι καλά η νέα σκηνή, συνυπάρχουν σε αυτό το ραδιόφωνο, στον ελληνικό 93,2. Τα τραγούδια που θέλουμε το πρωί για να ξυπνήσουμε καλά, με καλή ενέργεια, με λίγη αισιοδοξία, ρε παιδί μου, ότι όλα θα πάνε καλά. Αν το βάλουμε στο κεφάλι μας και αν προγραμματιστούμε για αυτό, όντως θα πάνε όλα καλά. Δεν είναι μαγιολίκια αυτά που λέω, πιστέψτε με, ενέργεια είναι το πράγμα όλο και τι απόφαση θα πάρουμε εμείς για τη ζωή μας. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελο, απόφαση και το χαμόγελο εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα που είναι πρωτομηνιά, 1η του Οκτώβρη, νάτος, ήρθε ο 10ος, τι έμεινε, τίποτα για να φύγει το 2026. Χρόνια πολλά Ανανία που γιορτάζει σήμερα, Νίνο, Θηρέσιε και Θηρεσία, Ρωμανέ και Ρωμανοί, χρόνια σας πολλά. Τώρα σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα καφέ, άρα όποιος πίνει που πίνει θα πίνει λίγο περισσότερο, νομίζω έχει και λόγο να το γιορτάσει σήμερα. Η 1η του Οκτώβρη είναι και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, για να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας που προσφέρει ο συγκεκριμένος τρόπος διατροφής. Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων ή Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Υιοθετήθηκε το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμή στους ηλικιωμένους, να επισημάνει όμως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που δεν είναι και λίγα. Οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν, μικραίνουν ουσιαστικά και όσοι έχουμε ανθρώπους της ηλικίας στην οικογένειά μας ή είχαμε μπάσει περιπτώσει, ξέρουμε πολύ καλά πως γίνονται τα μεγάλα μωρά μας πια όσο περνάει ο καιρός. Αγάπη λοιπόν και φροντίδα και στοργή και πολύ πολύ άγγιγμα θα πω εγώ, έτσι, να τους ακουμπάτε, να τους αγκαλιάζετε, να τους νιώθετε, να μαζεύετε πράγματα, είναι μοναδικός θησαυρός. Λοιπόν, να σας πω και για τον καιρού που τα βλέπουμε έξω. Βασικά δεν τα βλέπουμε. Αυτό το πρόβλημα, ότι αρχίζει πια και δεν φαίνεται η μέρα. Έχει σύννεφα πολλά. Οι νεφώσεις αυτές που βλέπετε θα αυξηθούν κι άλλο. Θα έχουμε τοπικές βροχές στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 16 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, όσο πάει και πιο πέφτει η μέγιστη τιμή. Βέβαια και στα βόρεια θα τους νιώθετε λίγο πιο χαμηλούς, εκεί γύρω στους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα από όσο σας είπα. Φθινόπωρο είναι, παιδιά, οδεύουμε σιγά σιγά και προς τους πιο χειμωνιάτικους μήνες, οπότε ας το δεχτεί ο οργανισμός μας, ας προσαρμοστούμε και ας δούμε τα καλά που έχει αυτή η εποχή. Έχει πάρα πολύ χουχούλιασμα, ας πούμε. Έχει πάρα πολύ άγγιγμα, που είπα και προηγουμένως. Και επειδή το συναίσθημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η μουσική πάντα βοηθάει σε αυτό. Η επόμενη στάση στο 1990 είναι full στο συναίσθημα. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Πώς θα μην το θυμάστε? Η Άννα Βύση παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Η μουσική του Νίκου Τερζή, τα λόγια και η φωνή του Γιάννη Κότσιρα στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Καλημέρα, είπαμε. Να ξαναπούμε. Καλό μήνα, είπαμε. Να ξαναπούμε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Όσοι έρχεστε τώρα από την Εθνική και μπαίνετε στην Αθήνα και βλέπετε κίνηση, πολύ λογικά τη βλέπετε. Έχουμε ένα ατύχημα εκεί λίγο πριν το Περιστέρι, οπότε το μποτιλιάρισμα βλέπω φτάνει μέχρι και μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού. Ψηλά εκεί σχεδόν στη Λυκόβρηση. Υπομονή, δείξτε. Το ατύχημα να μην είναι σοβαρό με ενδιαφέρει εμένα, η αλήθεια είναι. Με κίνηση και στην άνοδο στο ποτάμι από το Εγάλεο μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κίνηση θα βρείτε κλασικά τέτοια ώρα και στο Χαϊδάρι, από Χαϊδάρι μάλλον προς Καραμαγκά επί της Λεωφόρου Αθηνών. Κάτι ψηλά έχει και η Φυσίας και η Μεσογείων αναδιαστήματα. Το κέντρο της Αθήνας, οκ, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρχίζει και μαζεύει κόσμο. Και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Εντάξει, τα γνωστά αυτής της ώρας. Όχι συγκλονιστικά δύσκολα, αλλά όχι και άδειος ο δρόμος. Αλίμονο εξάλλου, στην Αθήνα βρισκόμαστε. Ελάτε να δούμε τι σημαίνει αγάπη τώρα. Να το μάθουμε πιο σωστά, γιατί τα τραγούδια είναι και διδακτικά πολλές φορές. Τις περισσότερες. Αγαπημένος Χρήστος Θηβαίος, τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Γιατί αγαπώ και την Μπέκη βεβαίως, αλλά και τη φωνή της, την μαγική, και το χαρακτήρα της, τον αδαμάντινο, θα το πω, στη μουσική του Χρήστου Δάντη και στα λόγια του Βασίλη Γιαννόπουλου. Από το 2004, τη θυμάστε εκείνη τη χρονιά, τι ωραία που περνάγαμε. Τι ωραίο πάρτι που ήταν η Αθήνα, όπου και αν πήγαινες δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω και πλαγίως. Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στην πορεία το πληρώσαμε ακριβά αυτό, αλλά δεν πειράζει, μας έμειναν εκείνες οι ωραίες αναμνήσεις της εποχής. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, 1η του Οκτώβρη, καλό μας μήνα. Την έχει την ιστορία της η συγκεκριμένη μέρα. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το Δαρείο τον Τρίτο στην μάχη στα Γαυγάμιλα, μία από τις καθοριστικότερες νίκες του, που ανοίγει και το δρόμο για την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1861, σαν σήμερα, κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, οι περίφημες μεγάλες κεφαλές του Ερμή, τυπωμένα αρχικά στο Παρίσι, σηματοδοτούν την έναρξη της ελληνικής φιλοτελικής ιστορίας. 1873, σαν σήμερα, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στη χώρα μας, με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπο, και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Ενώ το 1910, σαν σήμερα, ισχυρή βόμβα καταστρέφει τα γραφεία των Los Angeles Times, προκαλώντας το θάνατο 21 ανθρώπων και σηματοδοτώντας μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές ενέργειες της εποχής. Πάμε στο 1946, όπου σαν σήμερα το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο ανακοινώνει τις αποφάσεις στη δίκη της Νιρεμβέργης. 19 κορυφαία στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος κρίνονται ένοχα και 12 καταδικάζονται σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου.

Εγκλήματα κατά της ειρήνης και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 1958 η επόμενη στάση, σαν σήμερα η NASA αρχίζει επίσημα τη λειτουργία της και αναλαμβάνει το πολιτικό διαστημικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1960, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή στην Κύπρο. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από την Κύπρο ή σε όσους είστε στην Αθήνα από την Κύπρο. Καλημέρα στη Στάλο. Εθνική γιορτή. Η Κύπρος γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε επισήμως ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος στις 16 Αυγούστου του 1960. Ημερομηνία που χρειάζεται να διευκρινίσει. Κρινίζεται για ιστορική ακρίβεια, γιατί ο επίσημος εορτασμός είναι σήμερα. Τέλος, μια θλιβερή επέτειος, το 2017, πολύ πολύ πρόσφατα, ένοπλος ανοίγει πύρα από το Mandalay Bay εναντίον πλήθους σε υπαίθρια συναυλία στο Las Vegas, σκοτώνοντας 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες σε μια από τις πιο πολύ νεκρές μαζικές ένοπλες επιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ της Αμερικής. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1541 γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας. Μια από τις σπουδαιότερες μορφές της ευρωπαϊκής τέχνης. Το 1916 γεννιέται η Μαρία Φωκά, αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός, με τεράστια πορεία σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Ποιος δεν θυμάται την Όλγα τα Μαρκά του. Το 1957, σαν σήμερα, γεννιέται και ο Στέλιος Μάινας, χρονιά πολλά. Ξεχωριστή η πορεία του σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση επίσης. Γεννήθηκε σαν σήμερα και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής. Χρόνια πολλά στο φλογερό κορίτσι, στη Μαρία Σολομού, που έχει γενέθλια σήμερα. Αυτό το κρυκτικό ταπεραμέντο και αυτές οι απόψεις που με πάρα πολλές ταυτίζομαι. Η αλήθεια είναι ειδικά στο κομμάτι των σχέσεων. Πείτε με παλιακό. Ενώ σαν σήμερα γεννιέται το. Δεν γεννιέται, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου που ξεχώρισε με την ευγένεια και τη γοητευτική της παρουσία. Σαν σήμερα έφυγε το 2004 η Ελένη Χατζιαργύρη. Επιστροφή στο σήμερα τώρα και επιστροφή στη μουσική μας και στα ξεχωριστά που κάνουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μπάκουλης, αφού μας χάρισε μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα στα soundtracks του Ελληνικού το Βάλς των Ονείρων, κάνοντας το viral, διηγείται στην κάμερα του Ελληνικού πώς ακριβώς έζησε το τι πάει να πει virality στη μουσική και με ένα άλλο του τραγούδι. Με τα κβάντα του. Δείτε την συνέντευξη που μας έχει παραχωρήσει, τις ερωτήσεις στις οποίες απάντησε και ακούστε και αυτή την ιδιαίτερη και δείτε την ιδιαίτερη ερμηνεία του για τα κβάντα που έκανε αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2 στο site μας στο ελληνικός 93.2.gr. Πάμε να το ακούσουμε. Ηχογραφημένο μόνο για τα soundtracks του Ελληνικού 93,2.

0: Ελληνικός 93,2, οι φωνές που αγαπάμε, τα τραγούδια που λατρεύουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, στη μουσική του Μάριου Τόκα και στα λόγια του Φίλιππου Γράψα. Λόγια που πολύ πριν γίνει viral αυτό το «Μου χρωστάς» ήταν Αύγουστο του 2026. Πόσα χρόνια πριν, 30, 32, το 1994 ήδη χρωστούσε έναν Αύγουστο μέσα από αυτό το τραγούδι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μάλλον ζητούσε τον Αύγουστο που του χρωστούσαν. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρέπει στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που έχει ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο μεγάλο μπασκετικό διήμερο για εσάς που αγαπάτε τον μπάσκετ. Το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball έρχεται στην Αθήνα στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου. Σάββατο και Κυριακή για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό διήμερο της φετινής σεζόν. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η οδή Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Μικρή και μεγάλη λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναρπαστικούς αγώνες και να ζήσετε και από κοντά τη δυναμική του 3x3. Υπάρχει και ένα κεντρικό μήνυμα που σας ενδιαφέρει, ΔΕΗ Power Up the Game, και με αυτό το κεντρικό μήνυμα η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. Το ξαναλέω, 3 και 4 Οκτωβρίου στην Νέα Ιωνία. Σας τα έχω πει ότι η ΔΕΗ στηρίζει όλες αυτές τις ιστορίες που μας αφορούν και τις αθλητικές ιστορίες, όπως αυτή που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες από τη ΔΕΗ. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.

όταν ο έρωτας της ζωής σου είναι μπροστά στα μάτια σου και σου φωνάζει είμαι εδώ, εγώ είμαι και εσύ δεν είναι αλλού. Έχει περιγράψει μια ιστορία που συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μας η Ναταλία Γερμανού με το στίχο της, πάρα πολύ ωραία σε αυτό το τραγούδι, στη μουσική του Φίβου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα όπου και αν είστε, όπου και αν ζείτε αυτό που ζείτε, είτε είναι έρωτας είτε είναι καθημερινότητα, δεν έχει σημασία βέβαια. Τις ωραίες ιστορίες τις διαβάζουμε, η αλήθεια είναι πολύ συχνά. Δεν θα είναι ερωτικές αυτές που θα σας χαρίσω σήμερα. Είναι στην κατηγορία του μυστηρίου, του αστυνομικού, του ψυχολογικού θρίλερ, με πολύ δυνατές υπογραφές και τα σημερινά βιβλία που σας κάνουμε δώρο από τις εκδόσεις Διόπτρα, best sellers και τα δύο, Άλεξ Μιχαηλίδης και το Μένος, Holly Jackson και το Και έζησαν 5, και τα δύο δικά σας πάντα μέσα από κλήρωση, πάντα μέσα από το Viber του Ελληνικού. Ανοίγω κωδικό, ξεκινήστε παρακαλώ τα μηνύματά σας, γράφετε Διόπτρα κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή μόνο μέσω Viber στο 6984-932-932. Το ξαναλέω, Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού τώρα, στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας που ξέρω πόσο πολύ τα αγαπάτε. Σχεδόν όσο αγαπάτε και το επόμενο τραγούδι, σχεδόν όσο αγαπάτε και την επόμενη φωνή που θα παίξει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Αυτός είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης.

ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μοναδική, σημαντικότατα χαρακτηριστικά για καλλιτέχνη όλα αυτά που έχει η Ματούλα Ζαμάνη, που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, αγριεύει λίγο το καιρού και για εσάς που είστε των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, να ξέρετε πως έχουμε απαγορευτικό ήδη σε Ραφίνα και Λαύριο. Από τον Πειραιά, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Γενικώς, αν έχετε να κυκνηθείτε με καράβι αυτές τις μέρες για οποιοδήποτε λόγο, σήμερα τουλάχιστον, τσεκάρετε με το λιμεναρχείο πριν κάνετε το οτιδήποτε. Εγώ σε λίγο θα σας έχω και νεότερα για τα του καιρού, που φαίνεται πως δείχνει σιγά σιγά τα δοντάκια του. Πάμε πίσω με την Ελένη Δήμου στο 1980.

Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια για τα τραγούδια δηλαδή. Το ρολόι του ελληνικού τεχνιωτό ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα για να διώξουμε τα σύννεφα όσο μπορούμε. Τουλάχιστον από μέσα μας. Και να ακούσουμε αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία πηγαίνοντας προς τη δουλειά. Τα τραγούδια μας.

0: Με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με επικοινωνία στο Viber στο 6984-932-932 και με την Novibet να είναι στην παρέα μας. Να σας το πω και αυτό. Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League. Τώρα όμως είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί εκεί στην Novibet κάνουν τη διαφορά. Πολύ πολύ ενδιαφέρον ό,τι γίνεται στην Novibet έχει και είναι και μαγικό και είναι και συγκλονιστικό και στο novibet.gr πάντα βλέπετε με λεπτομέρειες ό,τι μα ό,τι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, μη μου φύγετε, επιστρέφω και φέρνω μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Θα πάμε σινεμά, έχουμε Πέμπτη σήμερα κινηματογραφική με πρεμιέρες, με καινούργιες ταινίες. Θα ακούσουμε όλους όσους αγαπάτε. Θα ρίξουμε όμως και ματιές στην επικαιρότητα για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Κλασικά, χωρίς άγχος, 2-3 points για να μην είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στην καινούργια ημέρα και στο καινούργιο μήνα. Καλό μήνα σε όλους και πάλι. Καλώς ήρθατε οι καινούργοι. Δημήτρης Μιλιόγλου εδώ, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 παρέα. Με τα τραγούδια μας, με την καλή μας διάθεση. Στο ραδιόφωνο που ξέρει πώς να μας κάνει να περνάμε καλά.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Ακόμα και στη δύσκολη επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα εκεί έξω. Ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη αδειάζει τη σύζυγό του. Υποστηρίζει μέσω των συνηγόρων του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται κατά τους ίδιους από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό. Την ίδια στιγμή για εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση έκανε λόγο ο συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού Νίκος Αλεξάνδρης, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εκείνη που πίεζε τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση. Ο ασκός του αιώλου έχει ανοίξει και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία γίνονταν σημεία και τέρατα. Σύμφωνα με τα όσα είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην κλινική και τις χημειοθεραπείες του αδελφού του, η παράνομη ογκολογική ομάδα και το τμήμα που εκτελούσε παράνομα χημειοθεραπείες λειτουργούσαν από το 2017. Τη ματέωση της εξασφάλισης συχνών του εγκλήματος των Τεμπών μέσω του λεγόμενου μπαζώματος και τη βλάβη που αυτό προκάλεσε στις οικογένειες των θυμάτων επισημαίνει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Στο σκεπτικό του βουλεύματος, οι δικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου συνδρομικού δυστυχήματος αποστηρίχθηκαν κρίσιμο αποδεκτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Να πάμε και στα του καιρού που έχει αγριέψει, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θα έχουμε και τοπικές βροχές στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία από τους 16 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κλασικά όμως στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ακούτε ελληνικό 93,2.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Και το μυαλό μας πάει πάντα στις συναντήσεις του Ελληνικού με τον Παπαζό, με το μπαλκόνι live που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, που με την παρουσία σας πραγματικά το κλείσατε. Τι ωραία μέρα ήταν εκείνη, τι ωραίο απόγευμα, τι ωραία βραδιά. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό στα social media του Ελληνικού και έρχεται κι άλλο σε λίγες μέρες, να ξέρετε.
1: Κι αν διστάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
0: Είναι αυτό που σας λέω από την πρώτη στιγμή σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν ακούμε απλά τη μουσική, τη ζούμε. Βρισκόμαστε, τα λέμε, σας φέρνουμε μαζί μας αυτά που κάνουμε, σε αυτά που δημιουργούμε και πολύ πολύ υλικό πάντα και στο Instagram account μας και στο Facebook και στο YouTube του Ελληνικού. Οπότε να τα τσεκάρετε συχνά πυκνά αυτά, γιατί όλο και κάτι καινούριο θα σκάσει που δεν το έχετε δει. Λοιπόν, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρόεδρος στην Ελληνικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους καινούριους. Καλό μήνα, παιδιά. Φθινόπωρο για τα καλά έξω το βλέπουμε. Τι καλύτερο από το να κλειστούμε το βράδυ σε μια κινηματογραφική αίθουσα που έχει και καινούργιες ταινίες. Και αρκετά ενδιαφέρουσε, η αλήθεια είναι. Το ημερολόγιο της Verity, το βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί. Νομίζω πως το έχω δει, μου το έχουν στείλει. Η ταινία λοιπόν που είναι βασισμένη στο βιβλίο αυτό, το thriller, κάνει πρεμιέρα σήμερα στους κινηματογράφους σε σκηνοθεσία Michael Showalter. Για όνομα του Θεού. Τα υπόλοιπα τα ξέρω. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με την νεαρή συγγραφέα Lowen να δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά των μυθιστορημάτων της διάσημης συγγραφέως Verity Crawford. Και όσο μένει στο σπίτι με την οικογένειά της, ανακαλύπτει την κρυμμένη αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει σοκαριστικά μυστικά για το παρελθόν της. Αν τώρα θέλετε περιπέτεια, βγαίνει σήμερα στις αίθουσες η Εξέγερση με τους Andrew Garfield, Jamie Bell, Woody Norman και Tom Hollander σε σκηνοθεσία Paul Greengrass, που μας μεταφέρει στην Αγγλία του 1381. Ενώ για τους συνεφίλ της παρέας, μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση από τον Tom Cruise, η νέα του ταινία, παρέα με τον John Goodman και τους Richard Mendt και Sandra Hiller, ο λόγος για το Digger σε σκηνοθεσία του μοναδικού Αλεχάνδρο Γκονζάλε Ιναρίτου. Αγνοώντας τις απανοτές προειδοποίησεις των ειδικών, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Digger Rockwell συνεχίζει τις γεωτρήσεις του στη Γρυλανδία, μέχρι που ένα ατύχημα απειλεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Κάποιες από τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα απόψε και που τους έχουμε ήδη ξεχωρίσει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το σινεμά, είπαμε, είναι πια πολύ ωραίο καταφύγιο, ειδικά όταν αρχίζει και κρυώνει ο καιρός και δεν ευνοείται πάρα πολύ το έξω, ειδικά αν έχει και βροχή. Πάμε και στα τραγούδια μας. Ελάτε να επιστρέψουμε σε αυτά με τη φωνή του Αντώνη Ρέμου. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και να ακούτε, Ελληνικό 93,2.

0: Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας τον κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ, το πρώτο τους άλμπουμ, τα ζεστά ποτά, και έκαναν τεράστια αίσθηση στην ελληνική μουσική. Και από ό,τι φαίνεται έγραψαν και ιστορία, διαχρονική ιστορία. Ανήκει στα άλμπουμ που θα θέλαμε να μπορούμε να ακούσουμε ξανά για πρώτη φορά, γιατί πραγματικά είναι εμπειρία ακρόασης. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον story στα social media του ελληνικού, στο Instagram το βλέπω τώρα εγώ. Με 5 άλμπουμ που θα θέλαμε να μπορούσαμε να ακούσουμε τώρα ξανά για πρώτη φορά, έτσι μόνο και μόνο για να νιώσουμε το συνέστημα που μας δημιουργήσαν αυτά τα τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά τα άλμπουμ είναι και τα ζεστά ποτά, τον Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, αλλά είναι και το Σάνι Φέστο που ξυπνά, της Άλκησης Πρωτοψάλτη, το Μένω Εκτός, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό το post. Δείτε το στο Instagram και στο Facebook του Ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, καλημέρα σας. Καλό μήνα. Με σύννεφο ξεκίνησε ο Οκτώβρης. Λογικό θα μου πείτε, στην καρδιά του φθινοπόρου βρισκόμαστε. Έχουμε κάποιες αναμπουμπούλες μετεωρολογικές, θα σας πω στην πορεία της εκπομπής. Να βγούμε να δούμε τώρα τις αναμπουμπούλες που συμβαίνουν, αν συμβαίνουν στους δρόμους της πόλης. Αλλά πριν γίνει αυτό, να σας θυμίσω ότι η Βένετα Κουτσίνε είναι εδώ, με καταστήματα Σύγκληφα, Δαχαλάνδρη, Νέα Κηφισιά, Άλυμο, τώρα και με νέο κατάστημα στην Πάρο, παρακαλώ. Εκεί η Βένετα Κουτσίνε μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τον κόσμο του αυθεντικού ιταλικού design και να δημιουργήσουμε μια κουζίνα που συνδυάζει αισθητική, λειτουργικότητα και κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Όσοι λοιπόν τώρα ετοιμάζετε το χώρο σας, το σπίτι σας ή ανακαινίζετε την κουζίνα σας, να θυμάστε ότι με παραγωγή από το μεγαλύτερο εργοστάσιο επίπλων κουζίνα στην Ιταλία, κάθε κουζίνα Βένετα Κουτσίνε σχεδιάζεται για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας με λεπτομέρεια, με τεχνολογία, με διαχρονική αξία. Τώρα μην σας τα λέω, το όνομα το ξέρετε, την ποιότητα την ξέρετε. Βένετα Κουτσίνε είναι αυτή. Δημιουργείς το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές. Πάμε να μοιράσουμε και εμείς τώρα να μοιραστούμε πιο σωστά τις στιγμές που ζούμε στους δρόμους της Αθήνας. Στα 21 μετά από τις 8 το ποτάμι, πολύ πολύ δύσκολο, και στα δύο ρεύματα αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω εκεί. Μπες, βγες από την πόλη, θέλει υπομονή. Όπως επίσης και στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, τι γίνεται, παιδιά? 3 ατυχήματα σε σειρά, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι έχετε πάθει σήμερα, δηλαδή? Λίγο συγκεντρωθείτε στους δρόμους και στο αυτοκίνητο σας, παρακαλώ. Ελπίζω να μην είναι σοβαρά. Αυτό σημαίνει μεγάλες καθυστερήσεις από Ζεφύρι μέχρι και τα Βρυλίσια, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί στα Βρυλίσια θα βρείτε κίνηση και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα επί της Αττικής Οδού. Κηφισίας από Άλσο Συγκρού στην κάθοδο, με κίνηση μέχρι το Μαρούσι και πιο χαμηλά. Εκεί πήρε το Χαλάνδρι, η άνοδος θέλει υπομονή στο νέο ψυχικό. Ενώ στην Μεσογείον μετά την Αγία Παρασκευή και προς Χολαργό θα βρείτε αρκετά έντονη κινητικότητα. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Πατησίων, Αχαρνών και Λιωσίων. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο έχει κόσμο. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το νέο κόσμο. Η παραλιακή με πυκνή ροή αναδιαστήματα. Λίγο πιο έντονο το πρόβλημα από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα αυτό. Η Βουλιαγμένη σε καλύτερη κατάσταση. Αστερίσκο βάζω στο ύψος του Ελληνικού. Κίνηση βλέπω και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να αλλάξουμε κλίμα τώρα και να πάμε σε ένα αριστούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη, εδώ ερμηνευμένο από τη φωνή βάλσαμο της Γιώτας Νέκα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο πάντα εδώ Γιώργος Μαζονάκης στη μουσική του Τάκη Μπουγά και στα λόγια του Πάνου Φαλάρα από το 1997 στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους παιδιά, καλημέρα και στους καινούριους. Καλό μήνα, πείτε με αισιοδοξία, με χαρά, υποδεχτείτε τον Οκτώβρη με ανοιχτή καρδιά και με ενέργεια στο Θεό εκεί πάνω για να σας ανταποδώσει αυτά που του δίνετε πίσω. Έτσι πάει, δίνω και λαβίν. Και επειδή εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι του δίνω και λαβίν, να δείτε πώς μας βοηθούν όλες οι συνθήκες. Την Κυριακή έχουμε τον Greece Race for the Cure, το ξέρετε, σας το έχουμε πει τόσο καιρό τώρα. Είναι ο καιρός, κάπως το βλέπετε. Εγώ μπαίνω και βλέπω τις μετεωρολογικές προβλέψεις και θα μας το κάνει το χατήριο καιρός την Κυριακή. Δεν θα έχουμε βροχές, θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για να έρθετε, να περπατήσουμε, να τρέξουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής. Στο πεδίο του Άρεος, παιδιά, είναι το ραντεβού, οπότε θα σας περιμένουμε εκεί από νωρίς το πρωί. Θα είμαστε από... Εγώ θα είμαι εκεί από τις 7.30, 8 παρά, να σκεφτείτε. Και για εσάς που θα τρέξετε και για εσάς που θα περπατήσετε αργότερα με πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και με πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες δράσεις και εκδηλώσεις. Βεβαίως και την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο 3 Οκτώβρη, πάλι το ραντεβού στο πεδίο του Άρεος, γιατί είναι δήμερη για το τρίτο Greece Race for the Cure. Από τις 12 έως τις 6 το Σάββατο στο Race Village που θα στηθεί εκεί, θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της διοργάνωσης και όλα αυτά αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε στο greecerace.gr, εκεί όπου είναι ολόκληρο το πρόγραμμα του διήμερου Greece Race for the Cure. Πάντα με τον ελληνικό 93,2 να είναι για άλλη μια χρονιά εκεί. Ελεονόρα Ζουγανέλη παίζει τώρα εδώ στον ελληνικό σε τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όσο λίγα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν ακούτε τα τραγούδια μας.

0: Υπάρχει καλύτερη επένδυση από τη μουσική ή τα χρήματά σας? Είτε είναι μουσική σε φυσική μορφή, όπου τη βρίσκουμε πια, το βινίλιο έχει επιστρέψει ευτυχώς, είτε είναι συναυλίες. Συναυλίες και γεγονότα που μας φέρνουν κοντά με όλους αυτούς που αγαπάμε, και όπως έχει μπει και η Χάρης Αλεξίου στη live εκδοχή αυτού του τραγουδιού, που πηγαίνουμε εκεί για να τους αποθεώσουμε, όπως ακριβώς τους αξίζει. Η μουσική του Νίκου Αντίπα, τα λόγια της Ελίνας Νικολακοπούλου, η πάντα μαγική φωνή της Χάρης Αλεξίου, μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και καλό μας μήνα. Πέμπτη σήμερα. Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες? Η Novibet, να σας το πω και αυτό. Γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει τη διάθεση με ανατροπές, με bonus γύρους, με στιγμές που δεν ξέρετε τι θα σας φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες έχουν αυτό το κάτι τρελό, αυτό το κάτι crazy που λένε και στο χωριό μου. Μάθετε περισσότερα στο Live Casino της Novibet, novibet.gr, εκεί όπου το παιχνίδι δεν σταματάει λεπτό.
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

Μέλισσες και Χρήστος Μάστορας. Στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας, τα καλύτερα από τους καλύτερους. Λοιπόν, ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα που θα τρέξει από 1η του μήνα, από 1η Νοέμβρη, σε ένα μήνα ακριβώς από τώρα. Για εσάς που ψάχνετε δουλειά, είναι αυτή η είδηση. Γιατί από 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή αυτό το καινούριο δεδομένο στις προσλήψεις, που πλέον θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός ή το εύρος του μισθού, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε αγγελία που αναρτάται σε εφημερίδες στο διαδίκτυο. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να βλέπεις, α, ωραία δουλειά αυτή, να πάρω τηλέφωνο πόσα να δίνουν. Θα πρέπει υποχρεωτικά στην αγγελία να αναγράφεται πόσα θα δίνουν ακριβώς ή περίπου, για να ξέρεις και εσύ αν σε ενδιαφέρει η δουλειά συγκεκριμένη ή όχι. Στο μισθολογικό κομμάτι πάντα, έτσι. Ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί όπως λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης προηγουμένως, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Να ξέρω τι μου γίνεται, ρε παιδί μου. Μου κάνει, δεν μου κάνει. Θέλω, δεν θέλω. Μπορώ, δεν μπορώ. Επιστροφή στα τραγούδια μας με τη σπουδαία φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει ελληνικός 93,2.

πολύ σοφαγραμμένο αυτό το τραγούδι. Ο Πάνος Μουζουράκης το ερμήνευσε. Αυτή είναι η ζωή, μία πάνω και μία κάτω. Και επειδή στη ζωή μας αποσχολούν διάφορα πράγματα, όπως και το τι μεγαλώνουμε, καμιά φορά περνάει ο καιρός. Διαβάζω κάτι που είπε εδώ η Μόνικα Μπελούτση σε πρόσφατη συνέντευξή της για τα 62 γενέθλιά της. Δεν υπάρχει, λέει, εναλλακτική. Είτε μεγαλώνεις, είτε πεθαίνεις. Είτε γερνάς και αποδέχεις τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, είτε απλά πεθαίνεις. Αν το δει κανείς έτσι, προτιμώ χίλιες φορές να γερνάω, εξομολογείται η Ιταλίδα Στάρ. Και έχει τόση σοφία και αυτό που λέει η Μόνικα Μπελούτση. Παιδιά, υπάρχει μεγαλύτερη νίκη με όσα συμβαίνουν γύρω μας από το να μεγαλώνεις. Γιατί κυνηγάμε τα νιάτα, την νεότητα και δώσε εδώ και τράβα από εκεί και χώσε μπότοξ και βάψε μαλλί και κάνω από. Υπάρχει μεγαλύτερη νίκη. Το ξαναλέω, με όλα αυτά που βλέπουμε, από το να λες μεγάλωσα και είμαι 62, 48, 59, 100. Αυτή είναι η ζωή.

0: Η ώρα στον ελληνικό 93,2 είναι 9 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε και τη ΔΕΗ που φέρνει το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου για 2 μέρες. Οι οδοί Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολλή ενέργεια. 2 ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Και με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ στηρίζει και τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. Το ξαναλέω, 3 και 4 Οκτώβρη στη Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ τη σεζόν είναι στην Αθήνα και είναι Powered by ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που δίνει σημασία σε όλες τις ιστορίες. Τις αθλητικές, τις καθημερινές, τις προσωπικές, τις ανθρώπινες. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στις πιο αισιόδοξες καλημέρες στην Αθήνα για να μας πάει και αυτός ο μήνας καλά. Καλημέρα και στους καινούριους, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλό μήνα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 ακριβώς. Παρέα με τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει όμως και με την επικαιρότητα. Ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη αδειάζει τη σύζυγό του. Υποστηρίζει μέσω των συνηγόρων του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται κατά τους ίδιους από καταθέσεις από πτώμα μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό. Την ίδια στιγμή για εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση έκανε λόγο ο συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού Νίκος Αλεξάνδρης, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εκείνη που πίεζε τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση. Ο ασκός του Εόλου έχει ανοίξει και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία γίνονταν σημεία και τέρατα. Σύμφωνα με τα όσα είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην κλινική για τις χημειοθεραπείες του αδελφού του, η παράνομη ογκολογική ομάδα και το τμήμα που εκτελούσε παράνομα χημειοθεραπείες λειτουργούσαν από το 2017. Τη ματέωση της εξασφάλισης συχνών του εγκλήματος των Τεμπών μέσω του λεγόμενου μπαζώματος και τη βλάβη που αυτό προκάλεσε στις οικογένειες των θυμάτων επισημαίνει το πούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Στο σκεπτικό του πούλευματος, οι δικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων του πολύνικου σιδηροδρομικού δυστυχήματος αποστερήθηκαν κρίσιμου αποδεικτικού υλικού προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστήριων. Πάμε και στα του καιρού. Έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε και βροχούλες. Ίσως έτσι υπάρχει αυτή η πιθανότητα για τοπικές βροχές, ειδικά στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία από τους 16 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Να θυμάστε πως στα βόρεια τμήματα θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Είναι Νατάσα από φίλιο. Εδώ στις συνεργασίες με τον Μανώλη Φάμελο που αγαπήσαμε πάρα μα πάρα πολύ. Θυμάστε που είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Πέρσι το καλοκαίρι που είχαμε φτιάξει όλοι μαζί αυτή την ωραία παρέα στο Πλαστήρας Λέικ Φέστιβαλ. Εκεί το είχε πει για πρώτη φορά ζωντανά σε συναυλία. Κοιταζόμασταν, ήμασταν και λέγαμε τι είναι αυτό το ωραίο, το καινούριο που ετοίμασε τώρα. Και να που έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία και που παίζει παντού τα τελευταία 1,5 χρόνο. Κάπου εκεί. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς. Το βλέπουμε τον καιρό έξω. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Στα δρομολόγια του Πειραιά έχουμε τροποποιήσεις. Οπότε, αν χρειαστεί σήμερα να ταξιδέψει τακτοπλοϊκός, τηλεφωνήστε στο λιμεναρχείο να είστε σίγουροι. Όσο από ό,τι φαίνεται, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Κρήτη. Έχει πάει και μήνυμα 112 στο Ρέθυμνο για έντονα καιρικά φαινόμενα. Έρχονται φωτογραφίες με δυσκολίες από εκεί. Χανιά και Ρέθυμνο είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Εγώ από ό,τι βλέπω πάντως εδώ πέρα στις προβλέψεις και στο χάρτη, στην Αθήνα βροχή μπορεί να ρίξει αύριο βραδάκι Παρασκευής. Από εκεί και μετά βελτιώνεται, στρώνει. Και την Κυριακή που έχουμε και το ραντεβού μας, νομίζω ότι μας βοηθάει ο καιρός να πάνε όλα καλά. Κακοκαιρία είναι και θα περάσει, παιδιά. Και να σας πω και κάτι, δεν το ακούτε από μένα, την εποχή που έχουμε, θα έρθουν και άλλες κακοκαιρίες. Δηλαδή θα μας πάει τώρα λίγο έτσι. Είναι η εποχή, είναι το φθινόπωρο χειμωνιάτικο που θα το ζήσουμε και αυτό όπως ζούμε τα πάντα σε αυτή την παρέα. Και αφού μιλάμε για ζωή, αφού μιλάμε για τραγούδια, αφού μιλάμε για μαγικές στιγμές, ελάτε να πάμε σε μια μαγική φωνή, εδώ σε μια χαρακτηριστική, θα την έλεγα οριακά και θρυλική στιγμή της από τη δεκαετία του 80. Η πάντα σπουδαία Μαρινέλα, εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: διαφορά μπορεί να κάνει ένα χαμόγελο, δεν φαντάζεστε. Ειδικά στην κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο άνθρωπο και από τον κατάλληλο άνθρωπο. Ο Μάνος Πυροβολάκης μας προτρέπει προς το χαμόγελο, όπως και τα τραγούδια του Ελληνικού 93,2 και αυτή η παρέα γενικώς που κοιτάζει τα πράγματα θετικά. Όσο και αν είναι σκούρα έξω με τον καιρό, δεν πειράζει. Η εποχή του είναι, παιδιά, και να συννεφιάσει και να βρέξει και να χιονίσει και ό,τι θέλει ας κάνει. Μπορούμε να είμαστε καλά και στη συννεφιά, να ξέρετε. Όλα από μέσα μας ξεκινούν και όλα σε εμάς καταλήγουν. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα ελέγχουμε βεβαίως και σε αυτά απλά κάνουμε λίγη υπομονή. Βλέπετε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 22 μετά από τις 9 το ποτάμι δύσκολο, η Αττική οδός δύσκολη προς αεροδρόμιο και προς τη Λευσίνα και στα Βρυλίσια. Η Κηφισίας πια δύσκολη πάνω κάτω και πλαγίως. Η Μεσογείος στην κάθοδο στο Χολαργό. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο από ό,τι βλέπω εδώ. Προσέξτε μου ακόμη την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την Βασιλίσσα Σοφίας. Έχουμε και κάτι έργα εκεί. Μα τώρα. Τώρα δηλαδή θα γκρινιάξω και θα έχω άδικο. Μου βάζεις έργα. Πέμπτη, τι ώρα έχουμε, Πέμπτη πρωί, ώρα αιχμής, στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή ρε παιδιά, δεν θέλει και πολύ μυαλό. Κίνηση σε σταδίου επίσης στην Πειραιώ, στην άνοδο του Λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα στην παραλιακή, με πυκνή ροή εννοώ παρόλα αυτά, αναδιαστήματα όπως και στη Βουλιαγμένης. Κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λεωφόρος Αθηνών με την γνωστή καθυστέρησή της από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, με κινητικότητα έντονη και μέχρι να φτάσετε στο ποτάμι στον Κηφισό. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο αγαπημένο. Η Αναστασία Μουτσάτσου, παρέα με τον Νίκο Γιώγαλα, σε τραγούδι που κρύβει πολύ πολύ αισιοδοξία. Γιατί πάντα κάθε μπόρα έρχεται, αλλά περνάει κιόλας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Ξυπνήσατε τώρα, είστε τόσο τυχεροί. Σας ζηλεύει το είναι μου και η ψυχούλα μου. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Να πάρετε ζακέτ, να πάρετε ομπρέλα, γιατί είναι έξω καιρός κάπως. Τα βλέπετε κιόλας, έχετε ενδείξει ήδη μπατζούρια. Οι υπόλοιποι που έχετε φτάσει ήδη στη δουλειά, το έχουμε ζήσει παρέα το έργο από νωρίς. Αυτό που δεν έχουμε ζήσει ακόμα είναι αυτή η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που έρχεται για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι πανέξυπνη, δεν είναι τυχαίοι. Θέλω να πω ότι γίνεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιος μένει παραπονεμένος? Ο μικρομεσαίος. Πώς θα του δώσουμε ένα τυράκι του μικρομεσαίου? Τσάκω μία ρύθμιση με 120 δόσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν παντού ανερθυμένοι πίνακες με παραδείγματα. Να ξέρετε ότι η ρύθμιση χάνεται αν ο φιλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει, διαβάζω, την καταβολή των δύο τελευταίων μηνών πάνω από δύο μήνες. Εδώ κάπου εγώ μπερδεύτηκα, χάθηκα. Δύο δόσεις είναι βασικά το μυστικό, να θυμάστε, για να είναι τα πράγματα τακτοποιημένα. Αν βεβαίως μπορείτε να μπείτε στην ρύθμιση, γιατί οι ρυθμίσεις γίνονται. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν να μπουν. Εδώ σε θέλω, κάβουνα. Να περπατάς τα κάρβουνα. Πάμε σε αυτά που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας λένε πάντα αλήθειες. Στα λόγια τα ωραία, στις μουσικές τις υπέροχες, στις ερμηνείες τις μαγικές. Στα Μάτς Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Το 1980 μεταφέρθηκε με τεράστια επιτυχία στην κρατική τηλεόραση το μυθιστόρημα του Σωτήρη Παταντζή με τη Μεθυσμένη Πολιτεία. Το soundtrack γνώρισε τεράστια επιτυχία επίσης και μεγάλη διαχρονικότητα σε μουσική του Μανώλη Μικέλη, σε στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου με τη φωνή της Άννας Βύση. Εδώ, στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας βρισκόμαστε και έχουμε και καλούς φίλους στην παρέα. Έχουμε πάντα την Novibet με τη νέα προσφορά γνωριμίας να γράφει το όνομά σας. Νιώθετε προ εσείς? Νιώθετε τόσο προ για να αποκτήσετε 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση? Αυτό που σας λέω, κάντε εγγραφή και απολαύστε αυτά τα μοναδικά έπαθλα. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr, γιατί στην Novibet συμβαίνουν μαγικά πράγματα.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

30 χρόνια τραγούδι και παραμένει συγκινητικό, νοσταλγικό. Σου αφήνει μια γλύκα έτσι στο τέλος. Γι' αυτό το εμείς που έχει πάντα τόσο μεγάλη σημασία στη ζωή και που πολλές φορές το αφήνουμε στην άκρη, κακώς. Ήταν η Μαντώ παρέα με τον Αντώνη Ρέμο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και ελάτε λίγο πριν το τέλος και για σήμερα να σας χαρίσω το γευστικό δώρο της ημέρας που ξέρω ότι το περιμένετε. Τι το περιμένετε, δεν περιμένετε καν πια. Στέλνετε κατευθείαν μηνύματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ανοίγω κωδικό Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα παρακαλώ στο Viber στο 69 84 932 932 για να κάνετε και σήμερα δικό σας ένα Pizza Fan combo που περιέχει, που περιλαμβάνει μία high protein pizza, αυτή η νέα σειρά η αγαπημένη με την υψηλή συμπεριεκτικότητα πρωτεΐνη, μία πίτσα κλασική 10 τεμαχίων, αλλά και μία σαλάτα έτσι για να πάει όλο το σύστημα όπως πρέπει και όπως μας αξίζει. Όλα με την υπογραφή της Pizza Fan. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Εγώ να σας θυμίσω ότι έχει προσφορές η Pizza Fan έτσι κι αλλιώς και να μαζεύεστε παρέες και τώρα που θα χειμωνιάσει και λίγο και θα χουχουλιάζουμε σπίτι με τους φίλους μας. Οι παρέες θέλουν και γεύσεις, ειδικά η δικιά μου παρέα δεν χορταίνει κιόλα. Η Pizza Fan έχει λοιπόν την απάντηση με τα νέα mini burgers, με mini kids burgers και mini kids chicken burgers για μικρούς, αλλά και τα mini chicken burgers και mini cheeseburgers για τους μεγαλύτερους, όλα με λαχταριστές πατάτες. Υπάρχει μια μεγάλη προσφορά, 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μια sweet pizza crunch merenda όρεο strawberry για να κλείσει γλυκά το έργο, μόνο 13,90. Στο pizzafan.gr και στο application της Pizza Fan τα βρίσκεται όλα αυτά. Τώρα για το δικό μας το δώρο, το ξαναλέω μια τελευταία φορά. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber στο 69 84 932 932. Καλή όρεξη και καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: ένα μισό παιδί δίσκο που λέγεται Αθήνα και την περιέγραψε καταπληκτικά ο Παν-Παν, παρέα με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Θα σας αφήσω και δεν θα σας αφήσω μόνο, σας αφήνω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που έρχεται στον Ελληνικό για να σας κρατήσει συντροφιά τις δύσκολες ή λίγο περίεργες ώρες της δουλειάς, τις ώρες αιχμής, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ, η οποία έρχεται με το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball 3 και 4 Οκτωβρίου για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό δήμερο της φετινής σεζόν. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η οδή Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Οπότε με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ ενισχύει οι πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. Όλα αυτά στο ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί θα σας δώσω. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε βεβαίως ότι η μέρα έξω σήμερα μπορεί και να μην είναι ακριβώς υπέροχη. Σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα Δημητράκη. Ραντεβού στις 7 αύριο το πρωί στον Ελληνικό. Φιλί τεράστιο, καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρες, καλημέρες. Πρώτη μέρα του μήνα σήμερα. Και ως γνωστόν το καλό πράγμα αργεί να γίνει, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ λίγο καθυστερημένη, αλλά έστεινα το soundtrack για τον ωραιότερο μήνα του φθινοπόρου. Εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους κάπου μποτιλιαρισμένοι, με καταλαβαίνετε καλύτερα, έτσι. Προσπαθώ να το ωραιοποιήσω λίγο. Τι να κάνουμε, πρώτη μέρα του μήνα είναι, να μην το φτιάξουμε κάπως όμορφα. Λοιπόν, Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία και πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε, σας τα λέω από πρώτο χέρι, γιατί τα ζήσα στους περισσότερους από αυτούς τους δρόμους. Αττική οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στο ύψος των Βρυλισσίων. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας τμηματικά από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι. Στο κέντρο, στα δύο Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Αρχές Συγκρού. Επίσης και η Βασιλής Κωνσταντίνου έχει αυτή την ώρα μεγάλες καθυστερήσεις, όπως επίσης και στην παραλία. Στο ύψος του Καλαμακίου αλλά και της Γλυφάδας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα λέμε. Μια ροκ μπαλάντα και μια διασκευή του ιταλικού τραγουδιού εδώ με τους ελληνικούς στίχους της Άννης Μπαλτζή από το διπλό CD. Είπα στους φίλους μου εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Πολιτέ της χόρτασα ακόμα τις καλημέρες. Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη την αναπνοή μου ακόμα από το άγχος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι και το εκτός σύνορων τι γίνεται. Η Άγκυρα βγάζει ξανά το Ορουκρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές έως την περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου. Οι έρευνες συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια κρίσιμη συγκυρία και είναι ο ελληνικός 93,2 σταθερά στα ραδιόφωνά σας και εμείς που θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο στα τραγούδια μας με ξύλινα σπαθιά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ.

0: εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή.
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Δέσποινα Βανδύ και Έλα και Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ στην πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, με θυελώδεις βοριάδες, με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο Αιγαίο και επίμονες βροχές, κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, έτσι μας υποδέχτηκε ο Οκτώβριος. Στην Κρήτη υπάρχει μάλιστα και κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Έχει ηχήσει το 112 για περιορισμό μετακινήσεων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όπου και θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας ο καιρός θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Αττική μας τώρα, που αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω από το στούντιο, υπάρχει ο ήλιος, αλλά εκεί στο βάθος υπάρχει και μια μαυρίλα. Λοιπόν, μουντός ο καιρός για σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι, λένε οι ειδικοί. Η θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Από την Παρασκευή τώρα αύριο και μέχρι τέλος της εβδομάδας οι βροχές θα επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια και κυρίως στην Κρήτη, ενώ θα διατηρηθούν και οι έντονοι θυελώδεις άνεμοι μέσα στο Αιγαίο. Αυτά τα ωραία και από τον καιρό μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Το «Δεν είμαι άλλος» με τον Χρήστο Θηβέα, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του σύγχρονου ελληνικού έντεχνου τραγουδιού, κυκλοφόρησε το 2002 στο σπουδαίο δίσκο «Άμλετ της Σελήνης», ο οποίος φράγησε τη δημιουργική συνάντηση τριών μεγάλων καλλιτεχνών της ελληνικής μουσικής, του Θάνου Μικρούτσικου, του ποιητή και στιχουργού Μάνου Ελευθερίου και του Χρήστου Θηβέου, βεβαίως. Εδώ στον ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι, τώρα σε άλλα νέα. Μάλλον θα σας έχει τύχει και εσάς να μείνετε χωρίς ίντερνετ μετά από μετακόμιση ή να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι σας που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα και να δώσει λύσεις και σε αυτά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr και εμείς κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σταθερά στη συντροφιά σας, ο Ελληνικός 93,2, εδώ στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, με το ταξίδι μας στον χρόνο, το διαγωνισμό μας, δώρα, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και τα καλύτερα τραγούδια.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα τραγουδί που κατέκλυσε τα ραδιόφωνα την εποχή που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Μια σπουδαία μουσική συνάντηση. Αντώνης Βαρδής, Λαυρέτης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα συντονισμένοι. Καλημέρες πολλές και καλό μήνα να έχουμε και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, σε άλλα τώρα, αν αναρωτιέστε τι κοινό έχουν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πελέ, ο Ελ Γκρέκο και η Νάσα, η απάντηση κρύβεται στο ημερολόγιο. 1η του Οκτώβρη, και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ταξίδι μας και με το στρατηγικό ΜΑΤ της αρχαιότητας. Πάμε πολύ πίσω, 331 π.Χ. σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος παραδίδει μαθήματα στρατηγικής στη μάχη των Γαυγαμήλων, συντρίβοντας τον Δαρίο τον Τρίτο, ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1861, φύγαμε τώρα μπροστά, κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα σαν σήμερα, οι περίφημες μεγάλες κεφαλές του Ερμή, τυπωμένες στο Παρίσι, δεν έφεραν απλώς τα νέα, αλλά σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη της ελληνικής φιλοτελικής ιστορίας. 1958, και σαν σήμερα η NASA αρχίζει επίσημα τη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας το πολιτικό διαστημικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδρυμένη στον απόϊχο του σοβιετικού Σπούτνικ, η υπηρεσία ξεκινά το δικό της ταξίδι προς το άγνωστο. Επόμενη στάση στο 1977. Ο Πελέ, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του ποδοσφαίρου, σαν σήμερα αποχαιρετά τα γήπεδα μπροστά σε 75.000 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ, αφήνει πίσω του ένα μυθικό απολογισμό, 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες και μια κληρονομιά βεβαίως που δύσκολα θα ξεπεραστεί. Επόμενη στάση το 1960, η Κύπρος γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της, αν και η επίσημη ανακήρυξη ως ανεξάρτητο κράτος έγινε στις 16 Αυγούστου του 1960, η 1η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως η ημέρα των εορτασμών, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ιστορική ακρίβεια έχει πάντα τη δική της σημασία. Και τελευταία μας στάση, θα πάμε πίσω τώρα ξανά στο 1541. Σαν σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας που επαναπροσδιορίσε την ευρωπαϊκή τέχνη με το ιδιότυπο ύφος του, τον δραματικό φωτισμό και τις επιμήκεις μορφές του, καθιερώθηκε ως ο κορυφαίος εκφραστής του μανιερισμού, επηρεάζοντας καλλιτέχνες όπως τον Σεζάν έως και τον Πικάσο, παρακαλώ. We'll be right back.

Θέλω κοντά σου να μείνω. Και Ελευθερία Αρβανιτάκη, που το προσέγγισε με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντική μελωδία, παντρεύοντας τον κλασικό λαϊκό χαρακτήρα του με ενορχιστρώσεις που ταιριάζουν στο δικό της μοναδικό έντεχνο ηχόχρωμα. Τρυφερά και διαχρονικά τραγούδια, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση και στη συνέχεια στον Κηφισό έχουμε πυκνή ροή στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεω. Ενώ στην άνοδο του Κηφισού έχουμε καθυστερήσεις από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισία σε αυξημένη κίνηση στην κάθοδο, κυρίως από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι, στο κέντρο σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. We'll be right back.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καραβιαλίτες, Χάρης Αλεξίου, Νίκος Πορτοκάλογλου. Υπάρχουν βραδιές που η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού γράφεται ξανά πάνω στη σκηνή. Έχουμε ζήσει τέτοιες υπέροχες στιγμές και μια τέτοια μόλις ακούσαμε εδώ πέρα από το υπέροχο δίδυμο, λοιπόν, Χάρης Αλεξίου και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η ζωντανή αυτή ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Μάνο Λοΐζο. Πρόκειται για το ιστορικό κομμάτι Καραβιαλίτες, σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Φόντα Λάδη, το οποίο είχε προτερμηνεύσει ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1965. Εδώ σταθερά συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2 για τις όμορφες βόλτες μας, μέσα από τα τραγούδια μας και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε βόλτα στους κινηματογράφους, γιατί σήμερα είναι και η μέρα τους. Σήμερα έρχονται καινούργιες ταινίες και Οκτώβρης μπαίνει αισιόδοξα, γιατί απόψε ξεκινά μια από τις πολύ καλές, συναρπαστικές θα έλεγα, κινηματογραφικές εβδομάδες των τελευταίων μηνών. Ο Οσκαρικός λοιπόν Αλεχάνδρο Ινιαρίτου με το προκλητικό Ντίγκερ και μεταμορφώνοντας τον Ντόμ Κρούζ στείνει μια ξέφρενη σάτυρα που θα συζητηθεί πολύ. Έχουμε τη γαλλική κινηματογραφία που επιστρέφει στον εμβληματικό ηγέτη Ντεγκόλ. Η βιογραφία λοιπόν Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης, έσκησε στη Γαλλία, καθώς έκοψε 2.900.000 εισιτήρια. Έχουμε το πολύκροτο ντοκιμαντέρ Ναζά, που μεταφέρει τη φρίκη ενός σύγχρονου πολέμου. Το ντοκιμαντέρ Ναζά αποκαλύπτει μέσα από εξομολογήσεις 24 στρατιωτών και χειριστών των Ισραηλινών πολεμικών συστημάτων την οργανωμένη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα. Έχουμε ακόμη το θρίλερ το ημερολόγιο της Verity με τη Σαν Χαθαουέι Ντακότα Τζόνσον που βασίζεται στο best seller της Colin Hoover και το φεστιβολικό δράμα Σιωπηλή Φίλη της πολυβραβευμένης Ιλντιγκο Ενιέντι, ένα μινιμαλιστικό δράμα χωρισμένο σε τρεις περιόδους που αξίζουν την προσοχή μας και τα δύο αυτά τα τελευταία. Ενώ ακόμη προβάλλονται η περιπέτεια εποχής η εξέγερση με τον Άντριου Γκάρφιλντ και το παιδικό animation, ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Και εμείς σε πολύ λίγο έχουμε εδώ τα δικά μας. Έχουμε Ματούλα Ζαμάνη.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: γεια!
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ελληνικός 93,2 εδώ, πλησιάζοντας να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, αλλά σας έχω ωραίο διαγωνισμό. Λοιπόν, μην αφήνετε την όρασή σας στην τύχη της. Στα οπτικά Γιακουμέλλος θα σας εξετάσουν εξειδικευμένοι οπτικοί, θα διαλέξετε το ιδανικό ζευγάρι γυαλιά και θα πάρετε άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να έχετε καινούργια γυαλιά οράσεως σε μόλις μία ώρα με εγγύηση ποιότητας φακών για ένα χρόνο. Οπτικά Γιακουμέλλος, λοιπόν, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Περισσότερα στο γιακουμέλλος.gr ή στο 210-300-1510. Και τώρα ο διαγωνισμός μας για να κερδίσετε δωρεάν οπτιομετρικό έλεγχο αλλά και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα Οπτικά Γιακουμέλλος. Και τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Γιακουμέλλος κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Καλή τύχη σε μουσική και στίχους του Απόστολου Καλδάρα. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στο Μανώλη Αγγελόπουλο και εδώ με τον Γιώργο Ταλάρα και το άλμπουμ Ζωντανή Ηχογράφηση στο Αττικόν, και κάπως έτσι κλείνουμε και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Στην τρίτη μας ώρα και σας έχω διαγωνισμό και προσκλήσεις για θέατρο, σημαντικές δράσεις και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια για παρέα.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τάνια Τσαναχλίδου και φίλε, το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσι. Όπως σε κάθε της εμφάνιση, Τάνια Τσαναχλίδου, η ερμηνεία της δεν είναι απλώς τεχνικά άρτια, αλλά γεμάτη πάθος, θεατρικότητα και ακατέργαστο συνέστημα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, που το ταξίδι μας συνεχίζεται και έφτασε και η ώρα για να σας δώσω τις προσκλήσεις που σας είπα από την αρχή αυτής της ώρας. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, και βεβαίως με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, όπως και να το κάνουμε. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη και πολύ πολύ ακόμα, όπως και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα, και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι λοιπόν. Και αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε, δίπλες προσκλήσεις είναι για το Σάββατο που μας έρχεται στις 8:30 το βράδυ, που είναι και η τελευταία παράσταση. Τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Της Λήθης το πηγάδι σε μουσική και στίχους του Μίλτου Πασχαλίδη, που το ερμήνευσε αρχικά ο ίδιος και αργότερα το απογείωσε ο Γιάννης Χαρούλης, που έχει αυτή την ικανότητα να αγκαλιάζει τραγούδια άλλων δημιουργών με το προσωπικό του στυλ, πάντα στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένη. Και τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Και τώρα ήρθε και η ώρα να πάμε τη βόλτα μας εκεί έξω, να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, η Αττική Οδός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Κηφισός όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από τη Λένορμαν μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Κηφισίας επίσης τμηματικά με πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Κατεχάκη, τμηματικά με πυκνή ροή και η Μεσογείων. Η Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό και στη Λιφάδα.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το νερό στη βάρκα, το τραγούδι που ξεχώρισε πρώτο από το άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, Τα κούνια για καρφιά, με τη Μάρθα Φριτζίλα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλευσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Sibyl Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα, να σας πάω στα ωραία και σπουδαία που έχουμε για τις επόμενες μέρες. Μιλάω για τη μεγάλη γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure, η οποία ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 6, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Εκεί λοιπόν στείνεται μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσες και όσοι βρεθείτε, θα μπορείτε να κάνετε τα εξής: να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness sessions στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά και να κάνετε face painting, να δημιουργήσετε μαζί μικροί και μεγάλοι στα μοναδικά workshops που θα γίνουν και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής στο greecerace.gr και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πρωταπριλιά δεν είναι, αλλά είναι 1η του Οκτώβρη. Να έχουμε λοιπόν έναν όμορφο Οκτώβρη, ένα όμορφο υπόλοιπο φθινόπωρο. Αν και με τις εικόνες που βλέπω εδώ πέρα στην Κρήτη, ναι, λίγο επιθετικό το βλέπω. Ελπίζουμε να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα στην πορεία. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαπφό Ματσιόρη, θα σας κρατήσει συντροφιά τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
7: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από το Θωμά Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ξένα Εξπρές, Βίκυ Μοσχολιού, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Θέλω πραγματικά να πω πως η σκέψη μας είναι στην Κρήτη που τη σαρώνει η κακοκαιρία. Πλημμύρισα σπίτια, ζουν δύσκολα αυτές τις ώρες στην Κρήτη. Η σκέψη μας είναι και το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε λοιπόν 3 ολόκληρες ώρες. Απφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να πω. Οκτώβρης είναι λίγο περίεργος μήνας. Δεν έχει ούτε την ανομαλιά του καλοκαίριου, αλλά δεν έχει ακόμα και τη βαριά διάθεση του χειμώνα. Είναι κάπου στη μέση. Ένας μήνας που μας θυμίζει ότι όλα αλλάζουν, ότι οι εποχές προχωρούν και ότι θέλουμε δεν θέλουμε, η καθημερινότητα πια μπήκε στους κανονικούς της ρυθμούς. Κάθε καινούριος μήνας, κυρίες και κύριοι, είναι μια αφορμή για νέα ξεκινήματα, για άλλη διάθεση. Και αυτό εύχομαι, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα μόνο με ξαφνικά καλά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, καλησπέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ξεκινάμε λοιπόν, φύγαμε με Γιώργο Μαζωνάκη και Ώρες Μικρές.

παραμύθι με λυπημένο τέλος και Μίλτος Πασχαλίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

Φως και Γιάννης Κότζηρας εδώ στον ελληνικό 93,2. Ξέρετε, σκεφτόμουν, η μουσική έχει αυτή τη μοναδική δύναμη. Μπορεί μέσα σε 3 λεπτά να μας μεταφέρει

0: κάπου αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σκεφτόμουν διάφορα. Άκουγα τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι και μεταφερόμουν όλο το καλοκαίρι, από τις αναμνήσεις του καλοκαιριού. Φαντάζομαι και εσείς να έχετε ωραίες αναμνήσεις, όχι μόνο από το καλοκαίρι, αλλά και από τη χθεσινή ημέρα ή από τη σημερινή. Να ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα σας. Έτσι, ρε παιδιά, να σκεφτόμαστε λίγο αισιόδοξα, να αντιστεκόμαστε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι και η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί με Ελίνα Σλανίδου και τι σου έκανα και πίνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Μεσημέρι 5η, 1η Οκτωβρίου, μια μέρα σαν και αυτή θα το δούμε αργότερα. Θέλω να πω για την Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Πραγματικά έχω μια ευαισθησία στην τρίτη ηλικία, στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και η τρίτη ηλικία θέλω να πω πως δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο μιας ζωής που έχει ήδη γράψει πολλές σελίδες και έχει ακόμα ιστορίες να μας διηγηθεί. Χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έζησαν, όλα όσα δημιούργησαν και όλα όσα συνεχίζουν να μας προσφέρουν. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Ειλικρινά, είναι πολύ συγκινητικά κάποια. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές σας και για όλες τις ιστορίες σας που μοιράζεστε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και πάμε να ακούσουμε και τους Ντομένικα μέσα στη βουή του δρόμου.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: θέλω να αλλάξω το εισιτήριο και Ελένη Τσελικοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μια μέρα σαν κι αυτή, 1η Οκτωβρίου του 2013, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός διακεκριμένος συγγραφέας Tom Clancy. Ακούσε τι έλεγε ο Clancy. Κάρφωσε το βλέμμα σου μπροστά σε αυτό που μπορείς να κάνεις, όχι πίσω σε αυτό που δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτό να είναι το μότο μας για αυτόν τον καινούριο μήνα και για κάθε μήνα να κοιτάμε μπροστά και ψηλά. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό μας 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Σας αφήνω για λίγο, αλλά θα επιστρέψουμε με ένα φιλί και Χάρης Αλεξίου. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Διονύση Θεοδόσης και όλο εγώ περίμενα από τον δίσκο, εμβληματικό δίσκο στη Λεωφόρο της Αγάπης που κυκλοφόρησε το 1987, στη μουσική ο Μάριος Τόκας, στους στίχους ο Ανδρέας Νεοφυτίδης, ένας εκπληκτικός ερμηνευτής ο Διονύση Θεοδόσης. Είχα τη χαρά, πρόλαβα να τον δω και σε μια συναυλία, συμμετοχική συναυλία στο Παλέντε Σπορ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εκπληκτικός, γέμιζε τη σκηνή με την ιδιαίτερη φωνή του αλλά και αυτή τη φυσική ευγένεια που είχε. Δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1993. Και όλο εγώ περίμενα λοιπόν και Διονύση Θεοδόσης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Δεν θα το ξαναπώ, μπορεί να βλέπετε συννεφιά. Τι λέμε κάθε μέρα, ο μέσα μας καιρός έχει σημασία και φροντίστε εκεί να έχετε καλοκαίρι, το εύχομαι δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Μέσω Viber επικοινωνούμε. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχονται Μέλισσες, Χρήστος Μάστορας, η μόνη επιλογή.

Γιατί εκεί η Γιουλία Καραπατάκη το γλέντε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Δίου και στη Βασιλής Σοφίας, κατά τμήματα αυξημένης Αλεξάνδρας Κηφισίας και στον Κηφισό.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν την... Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δυστυχώς, κακοκαιρία στην Κρήτη συνεχίζεται. Βρέθηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. Πολύ λυπάμαι. Δεκάδες νεκρά ζώα πλημμύρισαν σπίτια, υπερχείλησαν ποτάμια. Τα σπίτια είναι κλειστά. Υπάρχουν διαρκείς διακοπές ρεύματος. Η σκέψη μας είναι στην Κρήτη. Πραγματικά τους στέλνουμε δύναμη. Οι εικόνες είναι απίστευτες που βλέπω. Δύναμη, υπομονή, ψυχραιμία. Και εύχομαι πραγματικά, και το ξέρω ότι το εύχεστε κι εσείς, όλα να πάνε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου να μοιράζομαι δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Ξέρω ότι και η δική σας σκέψη είναι στην Κρήτη. 6984-932-932. Και να σας πω ότι το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστό, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greaserace.gr, δείτε όλα όσα μας περιμένουν και έλατε να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί, για όλα, είμαστε πιο δυνατοί και φυσικά από τον καρκίνο του μαστού. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μίλτο Πασχαλίδη και Βυθισμένες Άγκυρες.
2: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Λίγες ανάσες πριν από τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη, τι ωραίες ευχές που μου στέλνετε. Καλό μήνα να έχουμε και θα έχουμε. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα πάθουμε έρωτα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Μείνετε κοντά μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Κουτσουρλή. Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
2: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

Γιώργος Νταλάρας, Τερμίτες. Ο Γλαβρέτης Μαχαιρίτσας είχε διηγηθεί ότι πλησίασε τον Νταλάρα με δισταγμό, αλλά εκείνος δέχτηκε αμέσως μόλις άκουσε το κομμάτι, δίνοντας φυσικά τεράστια όθηση στην καριέρα τους. Σκόνη λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να πω για την ιστορία επίσης ότι το τραγούδι απογειώθηκε μέσα από την ζωντανή ηχογράφηση της ιστορικής συναυλίας των Ερμητών στο Λυκαβητό το 1986. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Αναβίση και Τρένο.

Είχε φωτός και Ελένη Βιτάλη, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Θέλει υπομονή και ψυχραιμία. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και να φανταστείτε αυτό το τραγούδι ήταν να μην κυκλοφορήσει, καθώς γράφτηκε την τελευταία στιγμή. Το 87 λοιπόν ο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου είχαν μόλις τελειώσει τις ηχογραφήσεις και ο Παντελής Θαλασσινός, νιώθοντας ξαφνικά ξέγνιαστος και ελεύθερος από το άγχος του στούντιο, εμπνεύστηκε και έγραψε το κομμάτι στο σπίτι του. Και έχουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που συνοδεύει και τα καλοκαίρια μας και τους χειμώνες μας και όλες τις εποχές. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε λαθρεπιβάτες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και

0: Η AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο, πάρα πολύ λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε με Γιώργο Δημητριάδη και σένα μην πέρασε μια μέρα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δεν πιστεύω και Ελληνίδη μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Έχει έρθει και ο Διονύσης Καστόρας. Λέμε για αυτόν τον ωραίο καιρό που μας αρέσει εδώ αυτή η συννεφιά. Είναι μελαγχολική. Ναι, δημιουργεί μια μελαγχολία, αλλά γλυκιά μελαγχολία σε εμάς. Έχω πει από την αρχή της εκπομπής σε Διονύση ότι η σκέψη μας είναι στην Κρήτη που δοκιμάζεται πάρα πολύ άσχημα. Η ευχή μας είναι εκεί. Μεγάλες και δυνατές αγκαλιές στέλνουμε σε όλους τους κριτικούς. Ευχόμαστε να περάσει πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό το κακό που τους βρήκε. Έχω πάντα ένα θέμα, το έχω πει Διονύση, πολύ δυσκολεύομαι να μοιράζομαι δυσάρεστες ειδήσεις με τον κόσμο, νομίζω το ίδιο και εσύ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, ακολουθεί σε λίγο Διονύση Καστόρας. Για την ώρα έρχεται ο Νίκος Πορτοκάλου και Θάλασσά μου σκοτεινή, το ιδανικό τραγούδι για αυτή την ώρα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπουφαματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 3,2 και θα πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μικρόφωνο από τη Χαρούλα Αλεξίου και από το 1987 εξαρτάται ένα τραγούδι των Μάριου Τόκα και Ανδρέα Νεοφυτίδη. Είχε κυκλοφορήσει τότε σε ένα άλμπουμ καθαρά του Μάριου Τόκα με τον τίτλο «Στη λεωφόρο της αγάπης», όπου τραγουδούσαν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Διονύσης Θεοδόσης και ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος μάλιστα έλεγε και το μόνιμο τραγούδι του άλμπουμ «Στη λεωφόρο της αγάπης». Ήταν, όπως είπα, το 1987. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2, αυτό το συνεφιασμένο, παράξενα, φθινοπορεινό πρώτο απόγευμα του Οκτώβρη. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, η σκέψη μας είναι στην Κρήτη που δοκιμάζεται εδώ και ώρες από τις πολύ δυνατές βροχές και από τις πλημμύρες και όλα όσα συμβαίνουν στο νησί. Στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να τελειώνει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης. Τι να κάνουμε, όπως έχουμε γίνει, η φύση αντιδρά και κι εμείς δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε πλέον, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ή μάλλον ξέρουμε και κάνουμε πώς δεν ξέρουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 7 μαζί στη βόλτα μας εδώ στους δρόμους της επιστροφής, στο σπίτι, στην παρέα, στον καφέ. Θα πάμε και σήμερα μαζί. Α, και Παγκόσμια Μέρα Καφέ σήμερα. Όλα θα σας τα πω στην αρχή. Λοιπόν, απολαμβάνουμε καφεδάκι και πάμε μαζί μέχρι τις 7. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα να έχουμε.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Τελικά είχατε δίκιο που με ρωτούσατε πριν αν καταλάβαμε κάτι σε σεισμό, αν κουνηθήκαμε. Εδώ δεν καταλάβαμε κάτι, ούτε εγώ. Ήμουν και στον αέρα την ώρα, μάλλον, που έγινε αυτός ο μικρός σεισμός. Είχατε δίκιο, ναι. Είχαμε ένα σεισμό γύρω στα 3,8 ρίχτερ στην περιοχή της Θήβας. Εκεί είναι, λέει, το επίκεντρο. Και έγινε και στο σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αυτά, έτσι. Είχατε δίκιο τελικά. Σαν να έχετε σεισμογράφο. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται τώρα στους δρόμους της Αττικής. Λοιπόν, στην άνοδο του Κηφισού θα συναντήσετε αρκετή κίνηση που φτάνει μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ και μέχρι εδώ τους Αγίους Συναργύρους, θα έλεγα. Στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και τη Μεταμόρφωση έχει έτσι ένα δυνατό μποτιλιάρισμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό αλλά και στην Κηφισίας μετά το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας η Συγκρού έχει κίνηση, η Καλλιρόης επίσης, η Αρδιτού, η Βασιλεύς Κωνσταντίνου, η Αμαλίας. Ο Καρέας βλέπω ότι έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Εκεί στην Κεσαριανή έχει μποτιλιάρισμα. Η Παραλιακή με κατεύθυνση τον Άλυμο από τη Γλυφάδα. Κίνηση αρκετή σε κάποια σημεία και στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στους γύρω δρόμους.

Αυτά ήταν τα παιδιά των δρόμων από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που έχω την εντύπωση θα μπορούσε να το είχε γράψει μια τέτοια φθινοπορεινή ημέρα. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, εικόνες και συναισθήματα και πολύ πολύ φθινόπωρο, θα έλεγα εγώ. Και μια και αναφέρθηκα στον Κώστα Λιβαδά, θέλω να σας πω ότι στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube υπάρχει το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε, να δείτε μοναδικές ερμηνείες από την Ελένη Τσαλιγοπούλου βεβαίως.

0: μαζί τους και η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη. Το ξαναλέω, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube μπορείτε να βρείτε όλα τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, σπουδαία πραγματικά αφιερώματα. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Στο τραγούδι μόλις επιστρέψουμε ο Νίκος Πορτοκαλούλου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
2: Δίκτωσε, νύχτα, δίκτωσε. Εσκέπασε με.
1: Παίζει Pix Lux.
3: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Παίζει και μέλισσες.
4: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξεχώρισε αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το 1994 το Ανήκω σε μένα. Ήταν στο άλμπουμ με τα μάτια να το λες. Το τραγούδι υπογράφουν ο Νίκος Τερζής και ο Πάνος Φαλάρας και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν κολλήσει πραγματικά εδώ και πάρα πολλές μέρες, νομίζω, στο μυαλό των πιο πολλών από εμάς. Καλησπέρα εδώ, είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Ήταν βέβαια ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για αυτή τη φωνή. Αλλά θέλω έτσι να κάνουμε ένα άλμα και να πάμε στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Γιατί ο καιρός λίγο έτσι θα έχει χαλάσει, αλλά μην ανησυχείτε, την Κυριακή και θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε, γιατί ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Και βέβαια το 18ο Greece Race for the Cure, γιατί γι' αυτό πρόκειται να σας μιλήσω, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή από το Άλμα Ζωής, έρχεται αυτή την Κυριακή 4 Οκτώβρη και θα είμαστε και εμείς εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το μεσημέρι με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμα μια χρονιά.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον ελληνικό 93,2 θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και μείνετε εδώ. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε και Μαρινέλα, θα ακούσουμε και Γιώτα Νέγκα, θα ακούσουμε και Άννα Βύση.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλό μήνα και πάλι.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2, πρώτο απόγευμα του Οκτώβρη, μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Ένα παράξενο απόγευμα, θα πω, γιατί μοιάζει έτσι λίγο καιρός και με τη ζωή. Κάπου βρέχει στην Αθήνα, κάπου έχει ήλιο, κάπου έχει απλά συννεφιά. Και μέσα σε τόσα σύννεφα και τόση μαυρίλα βρίσκει μία χαραμάδα ο ήλιος και να σκάει τώρα εδώ ακριβώς στο στούντιο του Ελληνικού 93,2. Κάτι που έκανε και χθες. Και απέναντι έχει φωτίσει τόσο όμορφα τα κτίρια που βλέπουμε εδώ από το στούντιο του Ελληνικού. Κάπως έτσι δεν συμβαίνει και στη ζωή. Εκεί που τα βλέπεις όλα μαύρα και σκούρα, να, κάπου θα βρεθεί και το φως να σου δώσει μια ελπίδα και χαρά. Γιατί ποτέ τίποτα δεν τελειώνει. Πάντα υπάρχει κάπου το φως και θα βρει το δρόμο του να έρθει και να μας φωτίσει. Καλησπέρα, φιλοσοφίες θα πείτε και σήμερα. Φθινόπωρο είναι, συννεφιά έχει, μια γλυκιά μελαγχολία έτσι παντού υπάρχει. Τι να κάνουμε, έχουμε και διάφορες εμπνεύσεις. Βοηθάτε και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, όλα όσα μου γράφετε, να είστε καλά. Θυμίζω το Viber του Ελληνικού για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, στιγμές, συναισθήματα. Εσείς ξέρετε, 69842-932-932. Μέχρι τις 7 έχουμε να ακούσουμε πολλά, να θυμηθούμε περισσότερα και να σιγοτραγουδήσουμε. Όπως τώρα, πάμε με το Φίβο Δελιβοριά. Θέλω να σε ξεπεράσω. Γίνεται.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για πάμε σε αυτό το μικρό ταξίδι τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Συνοδηγός σας αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, που έχουμε αρκετές, ίσως πολλές καθυστερήσεις, αλλά και στην Κηφισίας. Τμηματικά και στα δύο ρεύματα πάρα πολύ κίνηση. Με κίνηση και η Μεσογείων και η Κατεχάκη, το κέντρο της πόλης. Επίσης, ο Καρέας εκεί στην Κεσαριανή έχει έτσι ένα δυνατό ποτηλιάρισμα. Η Λιουπόλεως, η Συγκρού, η Βουλιαγμένης, η Παραλιακή με πρόβλημα. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης, και πάμε και στον περίφημο Κηφισό. Δύσκολα ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος του αυτή την ώρα. Σε κάποια σημεία βέβαια υπάρχουν και κάποιες ανάσες, και τυχεργήστε όσοι βρίσκεστε εκεί κοντά περίπου στη Νέα Ιωνία και στους Αγίους στην Αργύρους, θα έλεγα. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα σχετικά με το υπόλοιπο Κηφισό. Στον δρόμο της μεταμόρφωσης εξακολουθεί να υπάρχει από νωρίς έτσι ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα.

0: Από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί που κυκλοφόρησε το 2002, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας τραγούδησε «Δεν έχω χρόνο», ένα τραγούδι που υπογράφει ο ίδιος τη μουσική και η Μαριανίνα Κρύεζη τους στίχους. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην παρέα σας και στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας πω ότι αύριο Παρασκευή η παράσταση του Αγοριού Απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ ρίχνει αυλαία. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ το καλοκαίρι, την είδαν και πολλοί ακροατές του Ελληνικού 93,2 μέσα από τις διπλές προσκλήσεις που κέρδισαν από τις εκπομπές μας, φτάνει στο τέλος της. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, για όλους όσοι δεν την έχετε δει. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε και σήμερα διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτή στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Μιλάω βέβαια, πάντα καταλάβατε, για το πιο λαμπερό musical που είχαμε αυτό το καλοκαίρι, του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τα αξέχαστα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Στη σκηνή, Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, 20 χορευτές στη σκηνή και βέβαια και ζωντανή ορχήστρα. Για να κερδίσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις που υπάρχουν για σας για την παράσταση από Παρασκευή, πριν, όχι παιδιά, για το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου είναι, στις 8.30 το βράδυ, ορθώνω, για την παράσταση του Σαββάτου, 3 Οκτώβρη, στις 8.30 το βράδυ. Οι διπλές προσκλήσεις μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932 για να μπείτε στην κλήρωση. Θέατρο Άλσος, όνομα τεπώνυμο, 69 84 932 932 στο Viber. Μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και εγώ επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ελληνικός 93,2. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις

0: Νος ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

από τα πιο αγαπημένα γλυκά και τρυφερά τραγούδια που έχει πει ο Πασχάλης, στον Μπαράκι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που μας έρχεται το 1987, ήταν στο άλμπουμ 9 τρόποι αγάπης και το Μπαράκι ήταν ένας από αυτούς. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, μαζί θα είμαστε έως τις 7 και συνεχίζουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, τους στίχους γράφει ο Λάκης Ζαζόπλος μαζί με το Σταμάτη και ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδά αμέσως τώρα «Όταν έχω εσένα». Νομίζω είναι από τα τραγούδια που σιγοτραγουδάμε μαζί όταν το μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: αυτά συμβαίνουν όταν έχει ο ένας τον άλλον. Ελάτε λοιπόν μαζί μου και την επόμενη ώρα να μιλήσουμε με τραγούδια. Θα ακούσουμε και Νατάσα Αβοφίλιου, θα ακούσουμε και Μιλτιάδη Πασχαλίδη, θα ακούσουμε και Κώστα Τουρνά. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7 αφήνουμε τη μουσική να μας φάει όπου θέλει αυτή. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι, καλό μήνα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Μποφίλη, όλα είναι μπροστά, ο Μανώλης Φάμελος υπογράφει το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όλα είναι μπροστά και έχουμε μπροστά μας περίπου 45 λεπτά για αυτή την απογευματινή μας βόλτα στον συνεφιασμένο Αττικό ουρανό. Από κάτω είμαστε εμείς. Απέναντι από το τζάμι τώρα, όπως βλέπω εδώ από το στούντιο του Ελληνικού, κάπου έχει αρχίσει να βρέχει. Εδώ για την ώρα εξακολουθεί να έχει αρκετό φως. Διονύση Καστόρα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού 93,2. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τραγούδια, να μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια, γιατί είναι πολύ όμορφο και πολύ μαγικό να ξέρεις ότι το τραγούδι που ακούς εσύ αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο, από τον αγαπημένο σου σταθμό, το ακούει και κάποιος άλλος, κάποια άλλη, που ίσως κάπου, κάποτε να είχατε ζήσει κάτι μαζί. Τι λέτε?

συνοδηγό σας και τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πυκνή ροή αναδιαστήματα στο Κηφισό, καθυστερεί στην Αττική Οδό και την Κηφισίας, όπου έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Ψυχικού και Αμαρουσίου. Μεσογείων κατεχάκι με πολλή κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, τα δικά του προβλήματα αυτό όπως καθημερινά. Η Σταδίου, βλέπω εδώ, έχει κίνηση. Η Βασιλή Σοφία, η Αλεξάνδρας, στην άνοδο περισσότερο. Η Συγκρού και η Καλλιρόη, η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία και η Λιουπόλιος. Ο Καρέας, η Παραλιακή, με πάρα πολλή κίνηση προς τον Άλυμο αλλά και προς το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίσης και εκεί θα συναντήσετε προβληματάκια, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήνες.
0: Παίζει νέκα. Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και λίγες μέρες έμειναν, πολύ πολύ λίγες μέρες για το 18ο Race for the Cure, και δεν βλέπουμε βέβαια και εμείς, όπως και εσείς φαντάζομαι, την ώρα να συναντηθούμε και πάλι. Την Κυριακή 4 Οκτώβρη περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού από το άλμα ζωής, όμως το παιδί του Άρεος θα είμαστε και το Σάββατο 3 Οκτώβρη, γιατί το Greece Race for the Cure είναι μια διήμερη γιορτή. Από τις 12 έως τις 6 το απόγευμα, το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου, στο Race Village θα στηθεί εκεί μια μεγάλη γιορτή. Θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους φίλους της διοργάνωσης. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα στο greecerace.gr και ραντεβού εκεί, αλλά και βέβαια και την Κυριακή για να τρέξουμε και να περπατήσουμε ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μείνετε στον Ελληνικό 93,2. Επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά.

0: Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.

33 χρόνια μετά από όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το Νόμιζα του Ανδρέα Τσουκαλά, το τραγούδι αυτό παίζει και ξαναπαίζει και το αγαπάμε ιδιαίτερα και μας θυμίζει βέβαια στους μεγαλύτερους πολλά και διάφορα. Νόμιζα από τον Ανδρέα Τσουκαλά, πολύ αγαπημένο τραγούδι για την ιστορία, να σας πω, ήταν στο άλμπουμ Στους καιρούς τους πονηρούς που είχε κυκλοφορήσει το 1993. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι λόγω του καιρού και των ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο μέχρι και 9 από φορ, υπάρχουν σήμερα προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, όχι σε όλα, σε κάποιες γραμμές. Γι' αυτό καλό είναι, πριν ξεκινήσετε για Ραφίνα, για Λαύριο, για Πειραιά, δεν ξέρω, κάντε ένα τηλέφωνο πρώτα να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη γραμμή, τι γίνεται με τις συγκοινωνίες, έτσι να είστε ενημερωμένοι, μην κατέβετε άδικα, κάντε ολόκληρο ταξίδι μέχρι το λιμάνι, γιατί 9 από φορ σου... Μη φάτε πόρτα, ναι, και την πόρτα μεγάλη του πλοίου. 9 από φόρ, λέει, φτάνει στο. Μπούκα πόρτα που λέει και εγώ. Ο Κωστής Λιβερόπουλος είναι ήδη εδώ. 9 από φόρ φτάνει, παιδιά. Φτάνουν οι άνεμοι στο Αιγαίο και θέλει και ιδιαίτερη, βέβαια, προσοχή.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα και Παρασκευή. Και πόσο γρήγορα περνάει η εβδομάδα. Εδώ πέρασε ολόκληρο Σεπτέμβρης και δεν το καταλάβαμε. Καλό μήνα σε όλους, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε. Μείνετε στον Ελληνικό 93,2. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά και να προσέχετε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Να είμαστε και εμείς στο μικρόφωνο και την παρέα για τις επόμενες 3 ώρες εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2 και με την πρώτη μου καλησπέρα, ο Δημήτρης Μητροπάνος.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νομίζω όταν μιλάμε για τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται είναι αυτό που μόλις ακούσαμε στον ελληνικό 93,2 «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», ελληνικός 932.gr για τους διαδικτυακούς, για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα αμέσως τώρα στον αέρα και στα ραδιόφωνά σας. Ελληνικός 93,2, καλό μήνα να πούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει και ο Οκτώβρης, έτσι. Και μπήκε με μαυρίλες και συννεφιές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πόσα ταξίδια έχουμε ετοιμάσει με αυτό το τραγούδι από το 1984 που πρώτο κυκλοφόρησε, πόσες βαλίτσες έχουμε ετοιμάσει από τότε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελένης Δήμου, στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη και μουσική του Τάκη Μπουγά στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα νέο κορίτσι, μια ιδιαίτερη χρειά στη φωνή της, αυτό εννοώ, με δύναμη και πολύ πολύ ενέργεια. Η Νίνα Μαζάνη έρχεται στον αέρα μας, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, σε μια ιδιαίτερη διασκευή, σε στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου και μουσική του Μάριου Τόκα. Η Νίνα Μαζάνη, «Κι νύχτα μυρίζει για σεμνή».

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μηνός, και να σας πω ότι ο Σωκράτης Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα μεθαύριο, το Σάββατο 3 του μηνός, θα βρεθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκοσία για μια υπέροχη βραδιά που θα γεμίσει με εκείνες τις παλιότερες αγαπημένες αλλά και νέες μελωδίες. Ελληνικός 93,2, εμείς πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη αμέσως μετά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης.

Ένα κρυμμένο ζεϊμπέκικο πίσω από τα βιολιά του Νίκου Καρβέλα στον ελληνικό 93,2 με την μοναδική αναβίση στον αέρα μας, ελληνικός 932.gr. Και από το 1990 θα πάμε στο 2013 μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ Διόδια του Σταύρου Σιώλα. Θα ακούσουμε φυσικά το ομότιτλο τραγούδι με τον Σταύρο Σιώλα και τη Φωτεινή Βελεσιότου. Η στίχη είναι του Κύπριου Πόλη Κυριάκου. Διόδια λοιπόν, η Φωτεινή Βελεσιότου και ο Σταύρος Σιώλας στον αέρα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.

0: Τι υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι, ένα χασάπικο σε στίχους και μουσική του Φίβου που ερμήνευσε πριν από 23 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης και συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Σάββατο. Με τον Γιώργο Μαζονάκη και το Σαν ήμουνα παιδί κλείσαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες δύο με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κοίτα, Προκόπη μου. Τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με ένα νεότερο καλωσόρισμα, η Νατάσα Μποφίλη με το μέτρημα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αξεπέραστος ο ρομαντισμός αυτών των τραγουδιών. Φατμέ, Χαρούλα, Αφροδίτη, που νίκιασαν φέτος, όπως είπε και η Χάρης Αλεξίου, το ίδιο σπίτι. Και μιλάμε για το Zoom, γιατί μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 80. Οι ζωντανές εμφανίσεις των Φατμέ με τη Χάρης Αλεξίου και την Αφροδίτη Μάνου από το Λυκαβητό και το Zoom, σε ένα άλμπουμ που τίτλο είχε Πάλκο. Φατμέ λοιπόν, Χάρης Αλεξίου και Αφροδίτη Μάνου σε ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα έρχεται στον αέρα μας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Για να δυναμώσουμε λίγο περισσότερο τα ραδιόφωνα.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης με τον ακροβάτη του Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολύ αγαπημένο μας, αλλά και πολύ αγαπημένο του Γιάννη Χαρούλη σε όλες τις συναυλίες και τις live εμφανίσεις του. Ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2. Ο Νίκος Νομικός έρχεται αμέσως τώρα σε ένα αγαπημένο μας επίσης τραγούδι του σε μουσική και στίχους Μάνου Ξηδούς, Φίλιππου Πλιάτσικα και Μπαμπιστόκα.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και από την Ιουλία Καραπατάκη, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, έρχεται στον αέρα μας η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Θεοφάνους, Ελληνικός 93,2. Λέω όμως να διώξουμε για λίγο όλους τους φόβους μας, γιατί βρισκόμαστε κυριολεκτικά μια ανάσα πριν από το 18ο Greece Race for the Cure. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου, το πεδίο του Άρεως και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, θα γεμίσει με δύναμη αλλά και ελπίδα. Και αν να δώσουμε τώρα λίγο έμφαση σε περισσότερες πληροφορίες, να ξέρετε καλά μου παιδιά πως ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά στις 9 παρατέταρτο το πρωί, ο περίπατος στις 10.30. Και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε φυσικά όλες και όλοι στο πεδίο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τις πρώτες, τους πρώτους, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φυσικά τις πρωταγωνίστριες της ημέρας. Σας περιμένουμε να μην λείψει κανείς. Αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή, αντίστοιχα 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Ελληνικός 93,2 και από το «Έλα που φοβάμαι» στο «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου».

0: Μια αληθινή ερωτική ιστορία που ζούσε όμως μέσα σε ένα όνειρο. Όνειρο ήτανε ο Αλκίνος Ιωαννίδης στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1999 στον δίσκο του Ανεμοδείκτης. Ο δικός μας δείκτης όμως πλησιάζει να δείξει 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν αυτή τη φορά με την Αρλέτα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαλλιά. Θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 η ελληνική μουσική σκηνή καλοδέχεται τα δίδυμα αδέλφια το Χάρη και τον Πάνο. Η πρώτη του σημαντική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1982 στους μουσικούς αγώνες της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Εκεί παρουσίασαν το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι», το οποίο βραβεύτηκε ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την καριέρα τους. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, «Μια βραδιά στο Λούκι» και στον Ελληνικό 93,2, και έρχονται στον αέρα μας ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης σε ένα δικό τους τραγούδι.

Μάνος Λοΐζος, Δήμητρα Γαλάνη, Ελληνικός 93,2 και από τον Μάνο Λοΐζο στην ευαισθησία των συναισθημάτων μιας σπουδαίας δημιουργού της Μαριανίνας Κριεζή. Έτσι ένιωσε και την ανάγκη να επιστρέψει σε αυτό η Δήμητρα Γαλάνη, αν και η ίδια λέει πως δεν επιστρέφει στο έργο της, αλλά είναι πάντα μέσα σε αυτό, σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια δικές της, υπό τον τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις», η αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παραδίδεται στο ξεχωριστό σύμπαν του πολυδιάστατου έργου της Μαριανίνας Κριεζή για 4 βραδιές, απόψε το Σάββατο 3, την Κυριακή 4 και στις 7 Οκτωβρίου. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, οι Pix Lux έρχονται σε αυτό με το «Λένε για μένα».

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Χάρης και ο Λέξ στον Ελληνικό 93,2, βραδάκι 5ης 1η του Οκτώβρη. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που έχουμε να δούμε σε αυτή την εβδομάδα είναι το Σιωπηλή Φίλη για ένα θηλυκό δέντρο Γκίνγκο Μπιλόμπα, καθώς και το προκλητικό Ντίγκερ, τον Ινιαρίτου και Κρούζ και Τόμ Κρούζ, μια καυστική πολιτική σάτυρα με ήρωα τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος αφού οδηγεί την ανθρωπότητα στην καταστροφή, στη συνέχεια αποφασίζει να τη σώσει. Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα Πέμπτη και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες τον αέρα αξίζει να τη σώσει. Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα Πέμπτη και από τη μεγάλη οθόνη

0: νύχτα.
1: Παίζει κότσιρα.
0: Έλα και κόψε με στα δυο.
1: Παίζει και ρέμο.
0: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θα έπρεπε, αλλά δεν είσαι και σε χρειάζομαι να σε νοιάζομαι, να μοιράζομαι. Ο Αντώνης Ρέμος, ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους στον Ελληνικό 93,2. Και θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Καραδήμος, τους στίχους η Σάνι Μπαλτζή. Για να δούμε τελικά σε ποιους επιτρέπουμε ή αφήνουμε να μπουν στη ζωή μας, σε ποιους δίνουμε τα δεύτερα κλειδιά.

δουλειά στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: καφές, ονιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

θες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κρυφτείς, αν τρομάξεις και μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χαρούμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με